κατασχολά και μόχμος λύψε τα σεβάρα σε βάτμου την κρίνη. Σε φάκα σμετέ δύναμα.